0: Okay. Professor Singer.
1: Πού είναι η δεύτερη μα, τι μα δείχνει η δεύτερη μα. Θα
0: κάνω σαν να δείξουμε τι κάρτε που λύνουν τα πράγματα για τα σεξουαλικά που μπορούν να κάνουν.